0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έγιναν λοιπόν έρευνες και απεδείχθη Στάθη Χριστοφορίδη, προκειμένου να προλάβεις τον καρκίνο του προστάτη, ότι πρέπει 21 φορές το μήνα να χρησιμοποιείς το σελομπρίνο σου. Όχι μία, 21 φορές το μήνα να το χρησιμοποιείς, ναι, και να φτάνεις σε κορύφωση. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας και το καρκίνο.
2: Μπορώ, ας πούμε, να το κάνω σε 2 δεκάδες και να αφήσω και μία. Τι πρέπει να το κάνω.
1: Θα χάσεις ένα μισάωρο.
2: Εντάξει, θα βρω ένα μισάωρο.
1: Κάτσε, Στάθη, γιατί είσαι και σε μια ηλικία που δεν σηκώνεται τόσο εύκολα το σελομπρίνο, έτσι, με τη μία. Δηλαδή, τι, 10 φορές θα σηκωθεί.
2: Θα το ρισκάρω. Ειδικά... θέλω, δεν θέλω. Ουσιαστικά δεν είναι δική μου απόφαση. Ναι, είναι βιολογία αυτό.
1: Σωστό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ο άλλος ο τουρίστας εδώ πέρα, αυτός ο απέναντί μου, ο χαϊρευτός της Easy, τις προάλλες του τη λέει άλλη πάρε λεμόνια για το σπίτι και της έγραψε πόσα.
2: Η τι ίδια πόσα, κουβέντα, ρε φίλε. Η ίδια κουβέντα. Πώς, θα κάνουμε πόσα. Πάλι την ίδια κουβέντα. Ναι. Κακό είναι που θέλω.
1: Δεν ζεις αγόρι μου στο σπίτι. Το λεμόνι, τι είναι το λεμόνι. Το βάζουμε από πάνω από τη σαλάτα.
2: Άντε πάλι, ξανά τα ίδια. Μπορεί να θες να κάνεις κάτι λεμονάτο και να θες δύο λεμόνια παραπάνω. Μπορεί να θέλεις να κάνεις σπιτική λεμονάδα. Μπορεί να θέλεις να κάνεις ζογκλερικά με τα λεμόνια. Δεν γνωρίζω τι θέλεις να κάνεις. Πες μου πόσα λεμόνια θέλεις. Δεν είναι τόσο
1: πάρε
2: κακό.
1: Πάρε πέντε, κάνε
2: δεν
1: πρώτα ζογκλερικά και μετά βάλτα στη λεμονάδα.
2: Να βάλεις έναν αριθμό μπροστά. Θέλω αγκούρια. Πόσα.
1: Τρία.
2: Τι τα θέλεις. Αυτό. Πες, τρία. Και εγώ τόσα είχα φανταστεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έγιναν λοιπόν έρευνες και απεδείχθη, Στάθη Χριστοφορίδη, προκειμένου να προλάβεις τον καρκίνο του προστάτη, ότι πρέπει 21 φορές το μήνα να χρησιμοποιείς το σελομπρίνο σου. Όχι μία, 21 φορές το μήνα να το χρησιμοποιείς, ναι, ναι, και να φτάνεις σε κορύφωση. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας και το καρκίνο.
2: Μπορώ, ας πούμε, να το κάνω σε 2 δεκάδες και να αφήσω και μία. Τι πρέπει να το κάνω.
1: Θα χάσει ένα μισάωρο.
2: Εντάξει, θα βρω ένα μισάωρο.
1: Κάτσε, Στάθη, γιατί είσαι και σε μια ηλικία που δεν σηκώνεται τόσο εύκολα το σελομπρίνο, έτσι, με τη μία. Δηλαδή, τι, 10 φορές θα σηκωθεί.
2: Θα το ρισκάρω. Ειδικά... θέλω, δεν θέλω. Ουσιαστικά δεν είναι δική μου απόφαση. Ναι. Είναι βιολογία αυτό.
1: Σωστό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ο άλλος ο τουρίστας εδώ πέρα, αυτός ο απέναντί μου, ο χαϊρευτός της Easy, τις προάλλες του στείλε η άλλη πάρε λεμόνια για το σπίτι και της έγραψε πόσα.
2: Η ίδια κουβέντα. Η ίδια κουβέντα. Θα κάνουμε πάλι την ίδια κουβέντα.
1: Ναι.
2: Κακό είναι που θέλω.
1: Δεν ζεις αγόρι μου στο σπίτι. Το λεμόνι, τι είναι το λεμόνι, το βάζουμε από πάνω από τη σαλάτα.
2: Πάλι, ξανά τα ίδια. Μπορεί να θες να κάνεις κάτι λεμονάτο και να θες δύο λεμόνια παραπάνω. Μπορεί να θέλεις να κάνεις σπιτική λεμονάδα. Μπορεί να θέλεις να κάνεις ζογκλερικά με τα λεμόνια. Δεν γνωρίζω τι θέλεις να κάνεις. Πες μου πόσα λεμόνια θέλεις. Δεν είναι τόσο
1: πάρε
2: κακό.
1: Πάρε πέντε, κάνε
2: δεν
1: πρώτα ζογκλερικά και μετά βάλτα στη
2: να
1: λεμονάδα.
2: Να βάλεις έναν αριθμό μπροστά. Θέλω αγκούρια. Πόσα.
1: Τρία.
2: Τι τα θέλεις. Αυτό. Πες, τρία. Και εγώ τόσα είχα φανταστεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Το Μεζόνε Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδεί στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνε Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνε Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Icon Weekend, Celine Dion. Αυτό το Σαββατοκύριακο, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, η Celine Dion. Με αφορμή τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή, ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και ανακαλύπτουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές με την Δέσποινα Κριτικού, τα τραγούδια που συγκίνησαν ολόκληρο τον κόσμο και οι στιγμές που καθόρισαν τη σπουδαία καριέρα της. Easy Icon Weekend, Celine Dion. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Μια διασκευή για παιδιά 5 έως 12 ετών έρχεται στο θέατρο Μαβίλη να μας μιλήσει για την ενσυναίσθηση, τη φιλία και την αληθινή αγάπη. Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Ένα ξεκαρδιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων γεμάτο μουσική, τραγούδια και μαγεία. Σκηνοθεσία διασκευή Λάζαρος Βαρτάνης και Στέφανος Παπατρέχας. Κάθε Σάββατο στις 12 στο θέατρο Μαβίλη. Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. 45 λεπτά μουσικής.

45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έγιναν λοιπόν έρευνες και απεδείχθη Στάθη Χριστοφορίδη, προκειμένου να προλάβεις τον καρκίνο του προστάτη, ότι πρέπει 21 φορές το μήνα να χρησιμοποιείς το σελομπρίνο σου. Όχι μία, 21 φορές το μήνα να το χρησιμοποιείς, ναι, ναι, και να φτάνεις σε κορύφωση. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας και το καρκίνο.
2: Μπορώ, ας πούμε, να το κάνω σε 2 δεκάδες και να αφήσω και μία. Τι πρέπει να το κάνω.
1: Θα χάσεις ένα μισάωρο.
2: Εντάξει, θα βρω ένα μισάωρο.
1: Κάτσε, Στάθη, γιατί είσαι και σε μια ηλικία που δεν σηκώνεται τόσο εύκολα το σελομπρίνο, έτσι, με τη μία. Δηλαδή, τι, 10 φορές θα σηκωθεί.
2: Θα το ρισκάρω. Ειδικά... θέλω, δεν θέλω. Ουσιαστικά δεν είναι δική μου απόφαση.
1: Ναι.
2: Είναι βιολογία αυτό.
1: Σωστό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βόλεϊ.
6: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματ?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους. Αντένα. Νέο πρόγραμμα.
11: Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
12: Σόχα, βρε!
11: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: καλό.
1: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
7: Easy News.
8: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι αρχές προκειμένου να εντοπίσουν εγκαίρως τους 5 αγνοούμενους μετά την έκρηξη και μετέπειτα την κατάρρευση του διόρροφου κτηρίου επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου, τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και ανέσυραν, δυστυχώς χωρίς αισθήσεις, μία γυναίκα από τον πρώτο όροφο του κτηρίου. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, όταν 4 άγνωστοι, οι οποίοι επέβαιναν σε αυτοκίνητο, πέρασαν έξω από καφετέρια και πυροβόλησαν προς την πρόσωψη του καταστήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα 10χρονο κορίτσι τραυματίστηκε ελαφρά στο αριστερό πόδι, χωρίς να έχει διαπιστωθεί εάν ο τραυματισμός της προκλήθηκε από σφαίρα ή από θράψματα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποίησαν οι δράστες για την επίθεση και με το οποίο διέφυγαν, εντοπίστηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπρόπυργου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός διάρκειας 7 ημερών και φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτες του πως περιμένει ότι οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Wall Street Journal. Το Ιράν έχει διαβιβάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς και πλέον εναπόκειται στην Ουάσιγκτον να αποφασίσει, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραχτζή σε δημοσιογράφους στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.
7: Easy Sports.
8: Η νίκη της Γαλλίας στην Τουρκία, στον ντεμπούτο του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο της και το διπλό του Βελγίου απέναντι στην Ιταλία ήταν τα σημαντικότερα αποτελέσματα στους χθεσινούς αγώνες του Nations League. Στην Κωνσταντινούπολη, Τρικολόρ νίκησαν νικώντας 1-0 την εξαιρετική ομάδα της Τουρκίας, με τον Κιλιάν Εμπαμπέ να πετυχαίνει το 67ο διεθνές του γκολ. Στο Ολύμπικο της Ρώμης, η νεανική Ιταλία του Ρομπέρτο Μαντσίνη δεν τα κατάφερε ενώπιον των Βέλγων που επικράτησαν με σκορ 2-0.
7: Easy weather.
8: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως τις απογευματινές ώρες, με έμφαση στα δυτικά και νότια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 με 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

Only miss the sun when it starts to snow. Έτσι ακριβώς, έτσι σου λείπει ο ήλιος όταν αρχίζουν τα υπόλοιπα καιρικά φαινόμενα. Κρατήσαμε όσο μπορέσαμε μέσα μας το καλοκαίρι, απολαύσαμε και το αποκαλό καιρό. Εντάξει, καιρός δεν ήταν να υποδεχθούμε και το φθινόπωρο. Καλημέρα σας. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ανατολή ηλίου, ηλίου, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Η μέρα ξεκίνησε στις 7 και 4, διότι ηλιό δεν ξέρω αν θα δούμε σήμερα και κατά πόσο. Και θα τελειώσει η μέρα επαναλαμβάνω, στις 7 και 16, δηλαδή 12 ημέρες, 12 ώρες θα έχουμε φως. Ήλιο, όπως σας είπα, δεν ξέρω αν θα δούμε, είναι φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα. Νομίζω ότι ήταν καιρός κάποια στιγμή, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, σαν να λέμε, για αυτούς που πραγματικά βαρεθήκανε το καλοκαίρι. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι ανήκω σε αυτή την κατηγορία, αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει, η αλήθεια είναι. Θα προσπαθήσω να περάσω όμορφα αυτή τη βροχερή μέρα, διότι θα έχω παρέα εσάς. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, εσείς ακούτε πάντα Easy 97,2 και αυτό είναι το δικό μας ραντεβού, όπως κάθε Σαββατοκύριακο από τις 8 μέχρι και τις 10. Τα λέμε παρέα, μαθαίνουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο και φυσικά ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σήμερα που έχω να σας πω ότι γιορτάζεται η Διεθνής, όχι, η Ευρωπαϊκή Μέρα Γλώσσας, γλωσσών μάλλον, με στόχο την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη. Τι όμορφη μέρα είναι αυτή. Και επίσης είναι η Διεθνής ημέρα για την ολική κατάργηση των πυρηνικών. Ναι, είναι μια μέρα που υπογραμμίζει την ανάγκη για παγκόσμιο αφοπλισμό. Αλλά ποιος τα ακούει αυτά? Είναι και η Παγκόσμια ημέρα αντισύλληψης, είναι και η Παγκόσμια ημέρα περιβαλλοντικής υγείας. Στην Αμερική δεν βλέπω να γιορτάζουν κάτι ιδιαίτερο, κανά punch, κανά cheesecake, κανά τέτοιο. Όχι, δεν έχει κάτι τέτοιο σήμερα. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ ήσυχοι εκεί. Να πω από την αρχή το Viber του Easy για να ανταλλάξουμε τις καλημέρες μας. 6981-972-972. Μείνετε μαζί μου σήμερα. Θα μάθουμε, θα ακούσουμε πολλά. Θα δώσουμε το σημερινό Easy Pass της ημέρας για να βρούμε τον τυχερό που θα πάει στο Παρίσι να δει Σελίν Ντιόν. Θα δώσουμε και προσκλήσεις για θεατρική παράσταση. Όλα αυτά στο 2ωρο που ακολουθεί. Καλή σας ημέρα.

Everything is coming up roses, black εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα, 26 του Σεπτέμβρη, πότε πήγε δεν ξέρω κι εγώ, αλήθεια σας λέω. Σάββατο είναι σήμερα. Το πρωί που ερχόμουν και άκουγα μεταξύ άλλων και εγώ δελτία ειδήσεων, όπως και έβλεπα χθες το βράδυ, σκέφτομαι, θέλω να υπάρξει ένα Σαββατοκύριακο που να πάω στο ραδιόφωνο και να μην έχω πραγματικά τίποτα να πω. Τίποτα. Το κενό, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει. Έχουμε και αγνοούμενους ανθρώπους από την έκρηξη που σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας. Και άλλο κακό να μην μας βρει. Όπως σας είπα, δυστυχώς κάθε μέρα κάτι υπάρχει. Με κάτι πρέπει να ασχολούμαστε. Με κάτι δυσάρεστο εννοώ, το οποίο φαντάζομαι ότι κανείς από εμάς δεν το θέλει. Να στείλω τις καλησμέρες μου στο Viber, στο φίλο που λέει: αν απαντάμε στα μην, φυσικά και απαντάμε στα μηνύματα και φυσικά και τα βλέπουμε όλα. Δεν πιστεύω να έχετε παράπονο. Καλημερίζω και εδώ τα κορίτσια που έχουν συγκεντρωθεί. Είσαι ένας προς το παρόν, οπότε ξεχωρίζεις να ξέρεις ανάμεσα στα μηνύματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα πριν από πάρα πολλά χρόνια. Σαν σήμερα το 1989, και για όσους το θυμούνται και το ζήσανε, διότι είναι πρόσφατη ιστορία, δολοφονήθηκε εδώ στην Αθήνα από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη ο 54χρονος βουλευτής και δημοσιογράφος Παύλος Μπακογιάννης. Την ώρα που πήγαινε στο γραφείο του, τον περικύκλωσαν άγνωστοι άνδρες και του έριξαν 4 σφαίρες. Η 17 Νοέμβρη ήταν αυτή που ανέλαβε την ευθύνη για το έγκλημα, έστειλε μια 12-σέλιδη προκήρυξη. Μέσα σε αυτήν έγραφε, μεταξύ άλλων, ότι το στόμα αυτό πρέπει να μείνει κλειστό. Πολλά χρόνια μετά, ο Κουφοντίνας με την κατάθεσή του πήρε πάνω του τη δολοφονία, δηλώνοντας μάλιστα ότι δεν μετανιώνει τίποτα από όσα έκανε. Άλλο ένα τραγικό γεγονός σημειώθηκε στη σημερινή ημερομηνία, επίσης στην πολύ πρόσφατη ιστορία, το 2000 μόλις, σημειώθηκε το ναυάγιο του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Express Σάμινα, και αυτό το θυμάμαι να το παρακολουθούμε στις ειδήσεις περιμένοντας εξελίξεις. Βυθίστηκε κοντά στην νησίδα Πόρτες της Πάρου, απολογισμός 81 νεκροί. Δεύτερη μεγάλη μεταπολεμική ναυτική τραγωδία που έπληξε την ελληνική ακτοπλοεία. Είχε προηγηθεί, δεν ξέρω πόσοι το θυμάστε αυτό, ίσως πολύ μεγαλύτερη. Έγινε και σειρά νομίζω κάποια στιγμή αυτό το συγκεκριμένο ναυάγιο. Το πλοίο Ηράκλειο στη Φαλκονέρα που είχε βυθιστεί το 1966, εκεί υπήρχαν δυστυχώς 224 νεκροί. Και μιλάμε για πραγματικά πρόσφατη ιστορία. Τώρα δεν μιλάμε για το 1912-13, πότε ήταν το ιδανικό, στο 12. Μιλάμε για το 2000. Και λες, κοίτα να δεις, γιατί. Πολλά γιατί έχουν συγκεντρωθεί. Θα τα αφήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και θα προχωρήσουμε στα δικά μας, στις δικές μας ανάσες, που δεν είναι άλλες από αυτές που μας δίνει η μουσική. Ντάιντο έρχεται για τη συνέχεια εδώ στον Easy 97,2.

Αυτό ήταν ο Benson Boone, Beautiful Things, εδώ στον Easy 97,2. Βλέπω την ημερομηνία και διαβάζω και όλα αυτά που ετοιμάζω τώρα για το ημερολόγιο τέχνης και μουσικής και μου θυμίζει το ημερολόγιο τέχνης και μουσικής ότι ήταν σαν σήμερα το 1997 που ήμουν εκεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το βράδυ βέβαια, ναι, όχι το πρωί, και έβλεπα τους YouTube ζωντανά. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες και από τις πρώτες μεγάλες συναυλίες που έβλεπα εκεί, που συγκεντρωθήκαμε περισσότερο από 50.000 άνθρωποι από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό βεβαίως, για να παρακολουθήσουμε εκεί στο λιμάνι τους YouTube στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης που ήταν τότε η Θεσσαλονίκη το 1997. Οι YouTube, οι οποίοι, ευκαιρίες δοθήσεις να σας πω ότι έχουν περάσει 50 χρόνια από τη δημιουργία τους και επέστρεψαν στο Δουβλίνο χθες, στο σχολείο που γνωρίστηκαν, για να δώσουν έτσι μια επαιτειακή συναυλία. Συγκινήθηκε ο Μπόνο, είδα βιντεάκια. Σε εκείνο το σχολείο συναντήθηκαν, εκεί ξεκίνησε η ιστορία τους. Από μια αγγελία ξεκίνησε. Ο Λάρι Μιούλεν είχε γράψει στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου: «Ντράμερ αναζητά μουσικούς για να σχηματίσει συγκρότημα». Και αυτό γιατί ο πατέρας του, που ήταν πολύ απογοητευμένος, που τον έβλεπε ότι εκεί πέρα τούκου τούκου προσπαθούσε μόνος του, σου λέει: «Μήπως θα ήταν καλύτερα να παίξεις μαζί με κάποιους άλλους, ξέρεις, τώρα μπαμπάδες». Και να μην τον απογοητεύσει, να μην του δείξει την απογοήτευσή του, βρες και άλλα παιδάκια να παίζεις μαζί. Τώρα τέλος πάντων έγινε όλο αυτό το πράγμα, δοκίμασε με άλλους ανθρώπους και αυτοί που απάντησαν στην αγγελία, κάποιοι από αυτούς λοιπόν, τους ατέριες τους αρχικά, ήταν ο Μπόνο, ο Έτς και ο Άνταμ Κλέιτον. Ο Μπόνο που μάλιστα δεν ήξερε αν θα πάει στην οντισιόν, γιατί λέει, ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερος και ανησυχούσε λίγο για το πώς θα φαινόταν, ότι θα ήταν λίγο παράτερος. Η πρώτη τους πρόβα στην κουζίνα του σπιτιού του Κλέιτον πήγε πάρα πολύ χάλια, περισσότερο λέει μιλούσανε παρά παίζανε. Ο Κλέιτον ήταν ένας μπασίστας λέει που δεν ήξερε να παίζει μπάσο, επιλέχθηκε λέει γιατί είχε τα καλύτερα μαλλιά, και ο Μπόνο που ήθελε να γίνει κιθαρίστας δεν είχε πάει στην πρόβα με κιθάρα, δεν είχε πάρει καν μαζί του κιθάρα. Καταλαβαίνετε τώρα τι έγινε. Παρ' όλα αυτά η YouTube είναι εδώ, ξεκίνησαν πριν από 50 χρόνια, ακόμα μιλάμε για αυτούς και θα συνεχίσουμε να μιλάμε ενδεχομένως, καθώς και ο Μπόνο επιβεβαίωσε ότι τις φήμες των τελευταίων μηνών για την κυκλοφορία 15ης δισκογραφικής δουλειάς από το 2017 έχουν να μας δώσουν κάτι καινούριο σε άλμπουμ, μετά το Songs of Experience. Βέβαια έχει ήδη κυκλοφορήσει κάποιο νέο υλικό, όπως το Street of Dreams που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο. Περιμένουμε να δούμε. Άντε, άλλα 50.

0: Jean in a Battle, Christina Aguilera εδώ στον Easy 97,2. Πριν σας ανακοινώσω, θα σας δώσω προσκλήσεις αρχικά για θέατρο, οπότε πάρτε τα κινητά μέχρι εγώ να πω κάποια πράγματα που θέλω. Θέλω να στείλω καλημέρα στο γατί της καρδιάς μας. Στο γατί της καρδιάς μας είμαι πολύ φανατικός ακροατής του Easy, ο Τάκης, οπότε πάντα τον καλημερίζω ξεχωριστά, το ξέρετε αυτό. Καλημέρα και σε όλους εσάς που επικοινωνείτε μέσω Viber. Τον αριθμό τον ξέρετε, έτσι, 69 81 972 972. Τώρα, εκτός από την καλημέρα σας, θα δεχτεί και τα μηνύματα, γιατί ο Easy 97,2 προσκαλεί όλους εσάς σε μια πολύ ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Πάμε να δούμε τις λεπτομέρειες. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Εμπορικών στου Ψηρή θα δούμε πρώτη τη νέα παράσταση της Βαλέριας Δημητριάδου, Deadlift Άρση Θανάτου. Είναι μια σύγχρονη πολιτική κωμωδία με χιούμορ, σάτιρα και ανατροπές φυσικά. Ποιοι πρωταγωνιστούν τώρα? Μυρτώ Αλικάκη, Βαγγέλη Σαμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλεξάνδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μαριάμ Ρουχάτζε και Αρετή Τίλη. Αν θέλετε λοιπόν να πάτε για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, θα γράψετε τη λέξη θέατρο και θα τη στείλετε στο Viber του Easy στο 6981 972 972. Γράφετε τη λέξη θέατρο, στέλνετε το μήνυμά σας 6981 972 972 και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εγώ είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, μέχρι και τις 10 είμαστε εδώ και τα λέμε παρέα, και αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ώρα για να κάνω μια σύντομη διακοπή.
1: Never be the same again.
2: Melanie C και το Never be the same και
3: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στι Spice Girls. Είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
2: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχει πει.
3: Η στιγμή που γεννήθηκε, τελεία.
2: Βέβαια, η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
3: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
2: Ναι,
3: Greek Spice.
2: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ
2: για το Easy Summer Experience.
4: Και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
2: Πάντα τόσο καλότυχη.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
6: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και η διεθνώς βραβευμένη Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
9: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγγύα για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρι Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
10: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
9: Cleansed. Προπόληση more.com.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2x330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά.

0: Dance, dance, dance ή vol, vol, vol. Τι προτιμάτε, να χορεύετε ή να πετάτε? Χορό στη βροχή είναι ο σημερινός. Derniere Danse, Indila, εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα, μία ακόμη καλημέρα. Μιώνα Καραθανάση. Με πετυχαίνετε να ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας στο κλείσιμο της πρώτης ώρας. Οπότε θα κάνω μια διακοπή, θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και θα έρθω σε λίγο πάλι στην παρέα σας. Και μάλιστα θα έρθω και με το Easy Pass της ημέρας για να δώσω την ευκαιρία σε κάποιους από εσάς να απολαύσουν ζωντανά στο Παρίσι την υπέροχη Celine Dion. Περισσότερες λεπτομέρειες τη δεύτερη ώρα. Και φυσικά Easy Pass, αυτή η λέξη που θα πάτε να τη συμπληρώσετε στο soundist.gr για να διεκδικήσετε αυτό το μεγάλο δώρο, αυτό το ωραίο ταξίδι. Σύντομη διακοπή και επανέρχομαι.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο Θέατρο Εμπορικών στο Ψηρή, στην avant-premier της νέας παράστασης της Βαλέριας Δημητριάδου, Deadlift, Άρση Θανάτου. Μια σύγχρονη πολιτική κομμωδία με χιούμορ, ανατροπές και έναν εξαιρετικό θείασο ηθοποιών επί σκηνής. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένο στο Easy 97,2. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
0: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα λίγο πριν τα μεσάνυχτα χθες, όταν 4 άγνωστοι, οι οποίοι επέβαιναν σε αυτοκίνητο, πέρασαν έξω από καφετέρια και πυροβόλησαν προς την πρόσωψη του καταστήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα 10χρονο κορίτσι τραυματίστηκε ελαφρά στο αριστερό πόδι. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποίησαν οι δράστες για την επίθεση και με το οποίο διέφυγαν, εντοπίστηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπρόπυργου. Νεκρή ανασύρθηκε τα ξημερώματα γυναίκα από τα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί επί της οδού Λυσικράτους. Αγνοούνται ακόμη 5 άνθρωποι, 3 Αμερικανοί τουρίστες του πρώτου ορόφου, καθώς και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στο δεύτερο, με τις αρχές να δίνουν μάχη με το χρόνο προκειμένου να τους εντοπίσουν. Επιδρομές των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης στήχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους χθες Παρασκευή υπό το φως της ημέρας στην Ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα δώσει οδηγία να ξαναρχίσουν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την ώρα. Η Ρωσία θα το σκεφτεί καλά προτού υπάρξει επανέναρξη των συνομιλιών έπειτα από τις επιδρομές Ουκρανικών ντρόουν στην 20η Σεπτεμβρίου, την τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών, ανέφερε ο κ. Πούτιν.
1: Sports.
0: Η Σάντερλαντ αποφάσισε να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Έντζο Λεφέ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του μέχρι τον Ιούνιο του 2031 στο στάδιο του Φωτός.
1: Easy weather.
6: Στην Αττική σήμερα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Η δεύτερη αυτή ώρα ξεκίνησε με Coldplay και Sky Full of Stars εδώ στον Easy 97,2 σε αυτό το βροχερό πρωινό Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου. Δείχνει το ημερολόγιο. Τι να κάνουμε, Κωνσταντίν, έτσι είναι αυτά. Πώς το έγραψε ο Ελίτης, με την πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώθηκε το καλοκαίρι. Απ' την άλλη, είμαστε κι εμείς που θέλουμε να ξεπλύνουμε λίγο τα αυτοκίνητά μας. Διότι είμαστε πολύ τεμπέληδες για να το κάνουμε μόνοι μας και φυσικά θέλουμε να κάνουμε και οικονομία. Δεν είναι μόνο τεμπελιά, είμαστε και λίγο οικονόμοι. Οπότε εντάξει, με βολεύει για αυτό το Σαββατοκύριακο και ελπίζω ότι το επόμενο θα είναι δικό σου. Θα είναι χωρίς βροχή δηλαδή. Να καλημερίσω όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber, που λάβατε και μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις για το θέατρο. Οι νικητές θα ενημερωθούν με μήνυμα, βεβαίως. Και δεν θέλω να πάτε πουθενά, διότι σε λίγο, σε πολύ λίγο, εκεί περίπου λίγο στις 9.30, να σας πω, θα δώσουμε και το σημερινό Easy Pass της ημέρας για να διεκδικήσετε και το μεγάλο ταξίδι, Easy Live Experience, Celine Dion Live à Paris. Οπότε μην πάτε πουθενά, μείνετε εδώ μαζί μου, διότι εκτός των άλλων θα μεταδώσω και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Miley Cyrus Flowers εδώ στον Easy 97,2 και θέλω πριν περάσω για να σας δώσω το σημερινό Easy Pass για να διεκδικήσετε το μεγάλο ταξίδι, το Easy Live Experience, να σας πω πρώτα ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ο Easy 97,2 κάνει αφιέρωμα στη Celine Dion, με συγχωρείτε, με ένα πολύ ξεχωριστό Easy Icon Weekend, με αφορμή βέβαια τη μεγάλη της επιστροφή στη σκηνή. Οπότε τι γίνεται, ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Celine Dion και ανακαλύπτουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές με τη φωνή της Δέσποινας Κρητικού που θα σας τα πει όλα. Τώρα πάμε να σας δώσω το Easy Pass, αφού σας θυμίσω ότι πάνε 6 χρόνια μετά την τελευταία μεγάλη περιοδία της Celine Dion. Επιστρέφει λοιπόν στο Παρίσι, εμφανίσεις που έχουν γίνει sold out σε χρόνο ρεκόρ, δείχνοντας ότι η αγάπη του κοινού είναι και παραμένει δυνατή, πιο δυνατή από ποτέ θα έλεγα. Οπότε ο Easy 97,2 στέλνει και εσάς στο Παρίσι, αν το θέλετε, το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο, για να ζήσετε από κοντά αυτή τη μεγάλη επιστροφή μιας από τις σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Εγώ λοιπόν θα σας δώσω το σημερινό Easy Pass και θα πάτε να το συμπληρώσετε στο soundist.gr / Easy 97,2. Έτσι διεκδικείτε τη συμμετοχή σας. Η κλήρωση, να πω ότι θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast, Easy Live Experience, Celine Dion, Live Paris. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη εμπειρία. Αυτό θα πάτε να συμπληρώσετε σήμερα. Θα γράψετε λοιπόν τη λέξη εμπειρία στο soundist.gr / Easy 97,2 και για εσάς που ρωτάτε αν συμπληρώνοντας περισσότερα από ένα Easy Pass έχετε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσετε, προφανώς είναι διαφορετικές συμμετοχές. Σημαίνει ότι ακούτε Easy καθημερινά, ακούτε κάθε Easy Pass κάθε μέρα, οπότε φυσικά και οι συμμετοχές σας είναι περισσότερες και περισσότερες οι πιθανότητες. Για τη συνέχεια, Gary Moore, Empty Rooms, εδώ στον Easy 97,2.

Νταμιάνο Νταβίτ, Next Summer. Με έχει πιάσει ένας βήχας ακατανόητος, παιδιά, ειλικρινά, δεν ξέρω. Είδα τη βροχή μάλλον και τρόμαξα, δεν θέλω και πολύ εγώ να ξέρετε, από αυτούς είμαι. Λοιπόν, είναι 9:36 πρώτα λεπτά, Σάββατος, μέρα 26 Σεπτεμβρίου, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Ακούτε πάντα Easy 97,2 και είναι η ώρα για να ρίξουμε μια ματιά στο σημερινό ημερολόγιο τέχνης και μουσικής. Θα ξεκινήσω σήμερα από το 1941. Σαν σήμερα έκανε ντεπούτο ο Σούπερμαν. Έκανε το κινηματογραφικό του ντεπούτο ως κινούμενο σχέδιο, αυτός ο υπερήρωας. Σαν σήμερα γεννήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία ο Μπράιαν Φέρι, δημοφιλής από τις αρχές της δεκαετίας του 70 με τη συμμετοχή του στο συγκρότημα Roxy Music. Μεγάλη επιτυχία τότε η Roxy Music. Διαλύθηκαν μετά το 83. Ακολούθησε επίσης επιτυχημένη σόλο καριέρα. Σαν σήμερα το 1961 έκανε το ντεμπούτο του ο 20χρονος Bob Dylan, ο οποίος ανέβηκε σε μια πολύ μικρή σκηνή της Νέας Υόρκης. Ήταν η πρώτη συναυλία που έδινε στη ζωή του, 20 ετών. Σαν σήμερα το 1969 κυκλοφορεί το Abbey Road, ο 11ος δίσκος των Beatles. Το Let It Be θεωρείται επίσημα το τελευταίο τους άλμπουμ. Ωστόσο, το Abbey Road είναι αυτό που ηχογραφήθηκε αργότερα. Σαν σήμερα, όπως σας είπα, το 1997 είχαμε αυτή τη μεγάλη συναυλία των U2 στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης. 50.000 άνθρωποι βρέθηκαν εκεί, μεταξύ των οποίων και εγώ, που έχω ακόμα το απόκομα του εισιτηρίου εκεί, στα αναμνηστικά μου. Σαν σήμερα, το 2003, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών στο Παρίσι ο Ρόμπερτ Πάλμερ, μετά από έμφραγμα. Το 86, υπενθυμίζω, κέρδισε βραβείο Grammy και έφτασε μέχρι την πρώτη θέση του Billboard με τον δίσκο Addicted to Love. Αυτά από το ημερολόγιο τέχνης και μουσικής. Πάμε να ακούσουμε ABBA, Dancing Queen, εδώ στον Easy 97,2.

0: James Blunt, You're Beautiful, εδώ στο 97,2. Έχω πέσει πάνω σε ένα άρθρο, παιδιά, του Βίτα, το οποίο λέω με βλέπει από κάπου, με παρακολουθεί. Ο τίτλος είναι Social Media, γιατί αποθηκεύουμε πράγματα που δεν θα ξαναδούμε ποτέ. Είμαι εγώ, κανονικά όμως είμαι εγώ. Άπειρα screenshots στο κινητό από διάφορες σελίδες, από social media, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Από συνταγές, βιβλία, ταινίες, σειρές του Netflix, ό,τι πραγματικά μπορείτε να φανταστείτε. Λέει, υπάρχει εξήγηση γιατί το κάνουμε αυτό. Νιώθουμε, λέει, ασφαλείς. Νιώθουμε ασφαλείς γιατί έχουμε το φόβο ότι θα ξεχάσουμε. Παίρνουμε τέτοιο μεγάλο όγκο πληροφοριών στην καθημερινότητά μας, που φοβόμαστε ότι θα ξεχάσουμε. Αυτός είναι ο λόγος που αποθηκεύουμε τις συνταγές, ένα προϊόν που θέλουμε να αγοράσουμε. Είναι κάτι σαν δίχτυ ασφαλείας. Μόλις αποθηκεύσουμε λοιπόν κάτι, έχουμε την αίσθηση ότι δεν χρειάζεται πλέον να το θυμόμαστε. Τώρα, αν θα ξαναγυρίσουμε πίσω σε αυτά τα screenshots μετά από μέρες, μήνες, χρόνια για να τα ξαναδούμε, αμφίβολο. Απλά έχουμε αυτό στο εγκέφαλος μας, μας λέει, μην ανησυχείς. Το έχω κρατήσει. Αυτό εκεί να υπάρχει. Επίσης λέει το άρθρο ότι δεν αποθηκεύουμε απλά πληροφορίες. Αποθηκεύουμε όνειρα. Αποθηκεύουμε κάποιες φορές πράγματα που θα θέλαμε να κάνουμε κάποια στιγμή και το πιθανότερο είναι ότι δεν θα τα κάνουμε ποτέ. Όπως για παράδειγμα, γιατί το έχω αποθηκεύσει, το συγκεκριμένο που λέει, παιδιά, το έχω αποθηκεύσει. Ένα πρόγραμμα γυμναστικής, λέει, μπορεί να αντιπροσωπεύει την προσπάθειά μας να φροντίσουμε περισσότερο το σώμα μας. Δεν ξέρετε πόσα τέτοια βίντεο έχω αποθηκεύσει. Ειλικρινά. Πόσα τέτοια βίντεο έχω αποθηκεύσει. Αν τα έχω ξαναδεί, όχι, ποτέ, ποτέ. Το κινητό μας λοιπόν δεν αποθηκεύει μόνο πληροφορίες, αποθηκεύει και αυτές τις μικρές εκδοχές του ανθρώπου που θα θέλαμε να γίνουμε. Εγώ έτσι θα ήθελα να γίνω. Ναι, six pack θα ήθελα αυτό, θα ήθελα εκεί, θα ήθελα, αλλά δεν, παιδιά, όχι. Και επίσης έχουμε αυτή την ανάγκη να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι. Λέμε, κάποια στιγμή θα μου χρειαστεί. Κάποια στιγμή. Τώρα, ποια στιγμή, δεν ξέρω. Και φυσικά. Δεν διαγράφουμε εύκολα screenshots. Δεν διαγράφουμε εύκολα. Γιατί όταν πάμε να διαγράψουμε screenshots, σκέφτεται ο εγκέφαλος ότι δεν διαγράφουμε απλώς μια εικόνα. Μπορεί να αισθανόμαστε ότι διαγράφουμε ένα σχέδιο για το μέλλον, μία πρόθεση, μία πιθανότητα. Πώς θα γίνω εγώ μοντέλο, αν κάτσω και διαγράψω το βίντεο που μου δείχνει πώς θα κάνω γυμναστική. Καταλάβατε. Τι παιχνίδια παίζει ο εγκέφαλός μας. Και πραγματικά πόσες πληροφορίες δεχόμαστε καθημερινά. Πού να τις συγκρατήσεις. Ένα μυαλό όλο και όλο. Πάμε να κάνουμε μία σύντομη διακοπή, διότι κάπως λίγο με εκνεύρισε αυτό το άρθρο και επανέρχομαι σιγά σιγά για να οδηγηθούμε προς το τέλος.
1: Παιδιά, μόλις χώρισα.
2: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Υπήρχε ένας χαρακτήρας, ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
2: ναι,
1: φούντωνε.
2: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια,
2: Μάκη.
1: Σε βλέπω να περάζεις όμως, κλαίω.
2: Μαρία!
3: Ναι!
2: Καλημέρα!
3: Ναι,
2: Στάθης και Μαρία!
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό, δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
11: Βγάλαμε τελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
10: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.

0: είπα να σας αφήσω χαρούμενα. Pharrell Williams Happy, αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή εκπομπή. Από τις 8 μέχρι και αυτή την ώρα, Ιωάννα Καραθανάση στο μικρόφωνο και στις μουσικές εδώ στον Easy 97,2. Θα φύγω τώρα, δεν θα σας αφήσω μόνους. Από τις 10 μέχρι και τις 12 έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τα καλύτερα της εβδομάδας από το Easy Breakfast. Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Θα τους ακούσετε λοιπόν, γιατί μία φορά δεν φτάνει. Πρέπει να το ακούσουμε ξανά. Ξέρετε, αυτά τα conflicts μεταξύ τους. Δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Λοιπόν, επίσης να σας θυμίσω ότι είναι ένα Easy Icon Weekend αυτό, αφιερωμένο στη Celine Dion. Οπότε στην αρχή κάθε ώρα θα ακούτε τραγούδια της Celine Dion και η Δέσποινα Κριτικού θα σας αποκαλύψει ιστορίες πίσω από αυτές τις πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και επίσης στις 9 το βράδυ, Easy Party Mix με τον Βασιλικό Μεντάκο για να κλείσει όμορφα το Σαββατόβραδο. Αυτά. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, εγώ να σας θυμίσω πώς άνθρωποι είμαστε, να μιλάμε, να λέμε τι μας συμβαίνει για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε σε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
5: Ελλάδα!
4: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
5: Σοχαμπρέ!
4: The Road Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Το Μεζόν Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
8: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
0: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στα βόρεια της Μυκόνου παραμένει το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2, ενώ συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, με τους επιβαίνοντες να έχουν μεταφερθεί στην Τίνο. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση, με στόχο να αποτραπεί η επικίνδυνη κλίση του πλοίου, η βύθισή του και μια ενδεχόμενη θαλάσσια ρήπανση. Ενώ μετά από έκτακτη επιχειρησιακή τηλεδιάσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, έχουν τεθεί σε ετοιμότητα μέσα από ρήπανση στις όμορες λιμενικές αρχές. Μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή κάτω από τα συντρίμια του κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, σχεδόν ένα 24ωρο μετά την ισχυρή έκρηξη που συγκλώνησε το κέντρο της Αθήνας. Τα σωστικά συνεργεία έδωσαν όλη τη νύχτα μάχη μέσα στα χαλάσματα, συνεχίζοντας τις έρευνες για τους υπόλοιπους αγνοούμενους, ενώ οι αρχές αναζητούν τα αίτια της έκρηξης του τριόρφου κτηρίου που κυριολεκτικά κατεδαφίστηκε. Ένα βρέφος λίγων ημερών έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα στα Σαγέικα Αχαΐας. Το νεογέννητο βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκεί του ειδοποίησαν άμεσα ασθενοφόρο και αστυνομία. Αναμένεται νεκροψία νεκροτομή για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου. Αντιμέτωπος με ομάδα Αλβανών διαδηλωτών, οι οποίοι τον αποδοκίμασαν έντονα και πέταξαν αυγά προς το μέρος του, βρέθηκε ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα κατά την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, κατά τη διάρκεια του περιστατικού, οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κατά του Ράμα, αποκαλώντας τον μεταξύ άλλων μαφία και εγκληματία. Από την πλευρά του, ο Ράμα αναφέρθηκε στο περιστατικό μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντας το συγκεντρωμένο πλήθος ιστερικές κότες. Sports. Η Βαλένθια ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσεις της στη φετινή EuroLeague. Με τον TJ Shorts να κάνει ένα απίστευτο μάτς, η ισπανική ομάδα επικράτησε τις Μπεσίκτας με σκορ 96-94. Easy weather. Στην Αττική σήμερα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα στον Easy 97.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Ένας στους τέσσερις θεωρεί δύσκολο ή αδύνατο να αντιλήξει αυτό το αντικείμενο. Προφανώς και έχουμε σωστές απαντήσεις, που να πω ότι δεν είναι τα κουζινικά, δεν είναι η μπάλα,
2: το πιγκάλ.
1: Το ρολόι, το πιγκάλ. Να πω καταρχάς ότι είναι μέσα σε κουτί όταν το αγοράζει. Συνήθως, αν δεν είναι φτηνό. Έτσι, οπότε
2: αν το χρησιμοποιήσει όμως, το τυλίγει.
1: Αχρησιμοποιημένο πιγκάλ θα δώσει τώρα. Το κάνει ακόμη καλύτερο.
2: Πες ότι σου δίνω ένα πιγκάλ με διαμάντια.
1: Ναι, αυτό
2: είπα.
1: Αυτό το θέλω αυτό.
2: Αλλά είναι χρησιμοποιημένο, σε πειράζει.
1: Δεν πειράζει καθόλου. Αν είναι διαμάντια,
2: ναι.
1: Δεν με πειράζει καθόλου.
2: Καθόλου δεν σε πειράζει.
1: Όχι, θα το ανοίξω κιόλα και θα το φιλήσω. Τι μου πήρε. Τι δωράρα είναι αυτή, ρε μαράκι!
2: Μα το έχω χρήσιμο. Δεν πει.
1: Συγγνώμη για την αηδία πρωί-πρωί.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
1: Λοιπόν, η λέξη παράσιτο προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ουσιαστικό επίθετο ο παράσιτος.
2: Μάλιστα.
1: Υπήρχε δηλαδή και στα αρχαία ελληνικά. Αν σπάσουμε λοιπόν τη λέξη, βλέπουμε ότι είναι παρά, δίπλα και σίτος, το φαγητό, το σιτάρι.
2: Ναι.
1: Στην αρχαιότητα λοιπόν, ο παράσιτος ήταν αυτός που έτρωγε δίπλα σε κάποιον άλλο ή στο σπίτι κάποιου άλλου. Ή αυτός που ήταν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον άλλον.
2: Αλλά δεν πλήρωνε.
1: Ή του συντηρείται από άλλους που όντως υπήρχαν κάτι κόλακες που μπορεί να σου κάνανε τον καλό για να φάνε, ακριβώς. Αυτός επίσης που συντηρείταν δημοσία δαπάνη και ο κατώτερος αξιωματούχος που συντηρείται δωρεάν.
2: Μάλιστα.
1: Αργότερα η λέξη απέκτησε τη σημασία του ζωικού υφητικού οργανισμού που τρέφεται σε βάρος του άλλου και βέβαια φυσικά μεταφορικά ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα.
1: Εσένα έχω απέναντι, τι να κοιτάξω τώρα.
2: Καλά, πολλές φορές μιλάμε και κοιτάς. Δεξιά-αριστερά. Στο κινητό, στα χαρτιά σου.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
2: Γυρίζεις, με κοιτάζεις λίγο, ξανακοιτάζεις τα χαρτιά σου.
1: Ναι.
2: Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επιμονή εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινή.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και ποιος θα έπρεπε να πληρώνει το πρώτο ραντεβού?
2: Όχι εγώ πάντως.
1: Αλήθεια?
2: Εγώ, εντάξει, ποιος θα πληρώσει? Εγώ θα πληρώσω.
1: Θα πληρώσω από την καρδιά σου ή επειδή τώρα?
2: Από την καρδιά μου, ρε, εντάξει, εννοείται. Α βγούμε πρώτο ραντεβού και θα πληρώσει εσύ? Εγώ θα πληρώσω.
1: Δεν το πιστεύεις πραγματικά?
2: Α, σε πάω σε ένα ταχυμαγείο να πληρώσω.
1: Πληρώνεις όλα?
2: Ναι.
1: Όμως αυτό φαντάζομαι μετά το γάμο έχει.
2: Μετά το γάμο δεν κάνω πρώτα ραντεβού.
1: Θέλω να πω ότι αυτό το.
2: Αν λες μετά το γάμο, αν πληρώνω, ας πούμε, τα
1: ναι.
2: Μέσα στο γάμο.
1: Ναι.
2: Όχι, εκεί υπάρχει ένωση πλέον.
1: Υπάρχει ένωση.
2: Υπάρχει ένα κοινό ταμείο. Mm. Όπου ο καθένας συνεισφέρει, πώς είναι, ας πούμε.
1: Όπως μπορεί.
2: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Σωστό.
2: Τα ίδια δίνει η Ελλάδα και ξέρω εγώ η Γαλλία.
1: Ναι.
2: Όχι.
1: Έχεις δίκιο.
2: Έτσι, όποιος...
1: Εσύ να υποθέσω είσαι η Ελλάδα.
2: Μη σου πω ότι είμαι η Κύπρος.
1: Μη σου πω ότι είμαι η Βουλγαρία.
2: Η Μάλτα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και εδώ στηρίζουν εσένα που είσαι μαντραχαλάς 50 χρονών. Δεν θα
2: παιδί στηρίξουν. Δεν είμαι κι εγώ.
1: Βέβαια.
2: Με συγχωρείς. Όταν μπαίνουν στην ΑΔΕ οι γονείς μου, γράφει τέκνο 1 και αναφέρει εμένα.
1: Έχει ένα τέκνο 2.
2: Εμένα δεν λέει.
1: Ναι.
2: Α, το τέκνο 2.
1: Ναι. Και συγκεκριμένα τώρα σε αυτή την περίπτωση.
2: Και εγώ έχω τέκνο 2 και το αφήνω να τρώει από κάτω από το πάτωμα. Που το τέκνο 1 δεν το άφηνα να κουμπάει τίποτα από το πάτωμα.
1: Και στην συγκεκριμένη περίπτωση κιόλας, για να τα λέμε και αυτά, εσύ είσαι και τέκνο 1 και τέκνο
2: 1. Τη βλακία την περίμενα. Λέω κάτσε να την πατήσω κι εγώ από πάνω.
1: Α, τέκνο.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ο άλλο ο τουρίστα εδώ πέρα, αυτό ο απέναντί μου, ο αχαήρευτο, εσύ, τι προάλλε του τη λέει η άλλη, πάρε λεμόνια για το σπίτι και τη έγραψε πόσα.
2: Η τι πόσα, κουβέντα, ρε φίλε. Η ίδια κουβέντα. Πώς, θα κάνουμε πάλι την ίδια κουβέντα. Ναι. Κακό είναι που θέλω.
1: Δεν ζει αγόρι μου στο σπίτι. Το λεμόνι, τι είναι το λεμόνι, το βάζουμε από πάνω από τη σαλάτα.
2: Πάλι, ξανά τα ίδια. Μπορεί να θε να κάνει κάτι λεμονάτο και να θε δύο λεμόνια παραπάνω. Μπορεί να θέλει να κάνει σπιτική λεμονάδα. Μπορεί να θέλει να κάνει ζογκλερικά με τα λεμόνια. Δεν γνωρίζω τι θέλει να κάνει. Πε μου πόσα λεμόνια θέλει. Δεν είναι τόσο
1: πάρε
2: κακό.
1: Πάρε πέντε, κάνε
2: δεν
1: πρώτα ζογκλερικά και μετά βάλτα στη λεμονάδα.
2: Να βάλει έναν αριθμό μπροστά. Θέλω αγκούρια. Πόσα.
1: Τρία.
2: Τι τα θέλει. Αυτό. Πε. Τρία. Και εγώ τόσα είχα φανταστεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά υδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
9: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: πώς έγινε αθάνατος, που η θέτη θα τον έβαλε μέσα στο ποταμό για να γίνει αθάνατος και επειδή ακριβώς τον έπιασε από τον
1: Αχίλιο. Α, μπράβο, ναι, ναι. Τον έπιασε από τον Αχίλιο και μην έξω από τον. Και αυτή η θέτη δεν τον έπιασε από τον Αχίλιο, δεν τον βούτυξε μέσα στη βάφτιση, ας πούμε, ρε παιδί μου. Να του κάνει μια παντητή μέσα στο νερό, να μπει ολόκληρος μέσα.
0: Εγώ αυτό που σκεφτόμουν είναι το εξής. Εντάξει, τον πιάνεις από τον Αχίλιο, μετά γιατί δεν το γυρνάς τούμπα. Να τον
1: αυτό είναι, ή από το άλλο πόδι.
0: Ναι,
1: γιατί αφήνεις ένα κομμάτι έξω.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, δεν το σκέφτηκε κι αυτό.
1: Αλλά και μια παντητή δεν θα τα
0: βάλει. Κάτσε, κι αυτή η λεχόνα μπορεί να έχει τα δικά της τα θέματα. Δηλαδή θέλω να πω να τα.
1: Ναι, μην κρίνουμε.
2: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης

Easy Icon Weekend, Celine Dion. Αυτό το Σαββατοκύριακο, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, η Celine Dion. Με αφορμή τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή, ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και ανακαλύπτουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές με την Δέσποινα Κρητικού, τα τραγούδια που συγκίνησαν ολόκληρο τον κόσμο και οι στιγμές που καθόρισαν τη σπουδαία καριέρα της. Easy Icon Weekend, Celine Dion. Easy

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
2: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
3: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
4: Ελλάδα!
3: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
4: Σόγα, βρε!
3: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμέ στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
4: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
6: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
7: Πού πας?
8: Κουζίνα.
7: Καφέ.
8: Έχει.
7: Φέρε.
8: Πάρε.
7: Σκέτο.
8: Νέτο.
9: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
10: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
11: Τέλειος σαν εσένα.
9: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
12: Easy News.
13: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Νεκρή ανασύρθηκε τα ξημερώματα μια γυναίκα από τα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 χθες το πρωί στην οδό Λυσικράτους. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς αγνοούνται ακόμη 5 άνθρωποι, 3 Αμερικανοί που βρίσκονταν στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο. Ανάρτηση για την επέτειο των 37 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός έγραψε: «Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα όλα εκείνος ήθελε, ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά μια ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα». Σε ασφαλές και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες σημείο, περίπου 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμανιού της Θήνου, έχει ρημουλκηθεί το φορτηγό όχημα ταγωγό Blue Carrier 2 μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον γκαράζ του. Η εικόνα του πλοίου είναι σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με χθες, ενώ από την εξωτερική εικόνα δεν διακρίνεται αυτή τη στιγμή ενεργή αιστεία φωτιάς. Επιδρομές των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με μη επανδρωμένα εναέρια αεροσκάφη στήχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους, μεταξύ αυτών και σε ένα 14χρονο παιδί, χθες Παρασκευή, υπό το φως της ημέρας στο Κίεβο. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα δώσει οδηγία να ξαναρχίσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την ώρα.
12: Easy Sports.
13: Ένοχη για το σύνολο σχεδόν των 115 κατηγοριών που αφορούν οικονομικές παραβιάσεις, έκρινε η ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League τη Manchester City, σύμφωνα με δημοσίευμα του Athletic και των Times. Ο αγγλικός σύλλογος με τη σειρά του διαψεύδει το ρεπορτάζ, αναφέροντας ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.
12: Easy weather.
13: Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στην Αττική, κυρίως τις απογευματινές ώρες, με έμφαση στα δυτικά και νότια τμήματα του νομού. Οι ανέμοι θα πνέουν βόρει μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 24-25 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, στα βόρεια και ανατολικά του νομού, οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες.
7: Easy breakfast, best of. The best hits ever. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος του κόμβου. Αχ, δεν άκουσα τη γλώσσα μου. Ατύχημα τώρα, εργατικό είναι αυτό, έτσι, κανονικά.
2: Ναι, αλλά δεν το σκέφτεσαι όμως, γιατί θα μπορείς να πεις ότι δεν μπορείς να μιλήσεις. Ε, τώρα μιλάς κανονικά.
1: Γιατί είμαι επαγγελματίας και σφίγγω τα δόντια και προχωράω. Από μέσα μου πονάω.
2: Αμάν, έχεις βγάλει αίμα, ε.
1: Μη μου λες τέτοια. Είμαι και λίγο χέστης.
2: Έτσι φλώρος είναι αυτός.
1: Είμαι φλώρος, τι να πω τώρα, δεν είμαι φλώρος. Είμαι φλώρος. Είμαι φλωρούμπα.
2: Σάμπα το ύψος μου, ρε, που μας πήγες ότι είσαι και εξωτικό πουλί εδώ πέρα.
1: Γιατί τα εξωτικά πουλιά δεν μπορεί να είναι. Δεν κατάλαβα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Τώρα το careless whisper το βαριέμαι. Να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αμαρτία μου.
2: Ωραίο τραγούδι.
1: Ωραίο τραγούδι. Έχω πει ποτέ ότι μας έχουν πάρει τα αυτιά. Ποτέ. Το careless whisper είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κλασικό. Είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το έχω χορέψει. Σε παιδικό πάρτι blues.
2: Σε παιδικό
1: πάρτι. Σε νεανικό πάρτι. Είναι τόσο μακριά που πλέον για μένα στο μυαλό μου είναι παιδικό πάρτι.
2: Με λοιπόν, κορίτσι.
1: Οκ. Okay, εντάξει.
2: Με κορίτσι το χόρεψες.
1: Όχι, με μία γλάστρα.
2: Γιατί υπήρχαν και αυτοί οι τύποι στο πάρτι, οι οποίοι.
1: Κουνιόντουσαν μόνοι τους και περιμένανε να έρθει η νύφη να τους πει μήπως θες να κουνηθούμε μαζί. Όχι, με κορίτσι.
2: Ξέρεις τι μου είχε καλά.
1: Ξέρεις πώς. Στους ώμους που χωρούσε λεωφορείο ανάμεσα, αλλά με κορίτσι. Δηλαδή όχι πολύ κοντά.
2: Στους ώμους.
1: Όταν δεν είχε σχέση.
2: Τότε... Ναι, αλλά το αγόρι πιάνε μέση.
1: Ναι, όχι, εγώ χορεύω ποντιακά. Έχεις δίκιο. Στη μέση, εγώ. Στους ώμους. Αντικριστώ.
2: Να σου πω, εντάξει, δεν έχεις χορέψει λοιπόν. Με αυτά και
1: πολύ όχι, πολύ όχι, έχω χορέψει τώρα, εντάξει, όχι πάρα πολύ.
2: Δεν θυμάσαι καν πώς γίνεται.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Δεν χωράμε, ρε παιδί μου.
2: Γιατί δεν χωράτε? Αφού τους άλλους οι μικροί τώρα κοιμάται στο υπνοδωμάτιό σας.
1: Θα πάει όμως στο δωμάτιο με την άλλη.
2: Ναι.
1: Δύο παιδιά, ένα πνευματικό.
2: Το άλλο το μικρό θα μείνει για πάντα μέσα. Δεν υπάρχει λόγος. Αφού μετά θα έχετε κλείσει με τα τρία. Δεν θα χρειάζεται να κάνετε και περί τα σουξουμούξου. Θα έχει το τρίτο εκεί.
1: Γιατί όλα τα υπόλοιπα σουξουμούξου πέραν αυτών που γίνεται για αναπαραγωγή είναι περιτά.
2: Α, τι λες, μας βγήκε και ρωτήλος ότι κάνεις και περιτά, ε.
1: Δεν είπα εγώ. Εγώ είπα τι είπες εσύ, έτσι το έκανα λίγο πιο λιανά. Εγώ δεν είπα αν συμφωνώ.
2: Πες μας, συμφωνείς ή διαφωνείς για να μιλήσω ότι σου βοηθάει.
1: Υπάρχουν στιγμές που συμφωνώ. Υπάρχουν στιγμές που συμφωνώ. Υπάρχουν στιγμές που κάνω ότι διαφωνώ.
2: Ναι.
1: Για να, έτσι. Και υπάρχουν και στιγμές που διαφωνώ λίγες, ναι, αλλά υπάρχουν και αυτές. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Αυτή είναι
1: αν θέλουμε να την πούμε ομά, αυτή είναι η αλήθεια.
2: Ελπίζω να μας έρθει μήνυμα.
1: Δεν μας νοιάζει μήνυμα να μας έρθει. Ας μας έρθει
2: αυτή
1: ό,τι θέλει.
2: Είμαστε.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Αν φωνάει η αλήθεια, δεν είναι δικό μας πρόβλημα.
2: Truth hurts που έτσι θα λέγανε και στο εξωτερικό.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζεις την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
2: Άτο
1: τρία λεμόνια.
2: Άντε πάλι
1: 8.000 φορές. Δύο πορτοκάλια. Λες και είσαι τουρίστας. Δεν ξέρεις τις ανάγκες του σπιτιού.
2: Λεμόνια. Ναι. Αν φέρω 5 θα μου πεις γιατί πήρες 5 λεμόνια. Ναι. Γράψε μου 3 να πάρω 3.
1: Όχι, δεν θα σου πω τίποτα.
2: Γιατί δεν θες να γράψεις πόσα πορτοκάλια θέλεις. Λίγα πορτοκάλια. Γιατί έχεις κάποιο πρόβλημα με τους αριθμούς. Δηλαδή είσαι μαλωμένη με τα νούμερα. Τι πρόβλημα υπάρχει να γράψεις τη μία. Είναι και
1: τίποτα.
2: Αυτή μία αλήθεια.
1: Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
2: Και δεν με αφήνει όμως να το πιω το καφεδάκι μου. Εγώ το δέχομαι. Ότι με έχεις...
1: Α, το δέχεσαι.
2: Ναι. Αν κάνουμε. Ε, μου πεις, δεν θέλω μόνο για να παραγωγή. Θέλεις, θέλω. Αλλά άσε με μετά να πιω το καφεδάκι μου. Μην με στείλεις να πάρω και λεμόνια.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10. Στον Easy 97,2.

0: Έτσι.
1: Μόλις χώρισα.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Υπήρχε ένας χαρακτήρας, ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
0: ναι,
1: φούντωνε.
0: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα.
1: Α.
0: Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια,
0: μάκη.
1: Σε βλέπω να ταράζεις όμως κλαίω.
0: Μαρία!
2: Ναι!
0: Καλημέρα!
2: Ναι!
0: Ο Στάθης και η Μαρία!
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
0: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
9: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
10: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Με το νέο πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
13: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Μα και εγώ γι' αυτό πήγα σε πανεπιστήμιο στο εξωτερικό.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν ήμουν τις αποστήθεις.
2: Και μετά ποιος σε ζήτησε πίσω.
1: Κριτική σκέψη.
2: Ποιος σε ζήτησε πίσω. Ο λογαριασμός.
1: Ποιος με ζήτησε πίσω. Οι άνθρωποι ειδικοί μου δεν μπορούσαν να ζήσουν χωρίς εμένα.
2: Ότι θα έπρεπε εκεί έξω στο εξωτερικό να πιάσει δουλειά. Αλήθεια, δεν το σκέφτηκες ποτέ να κάτσεις και να δουλέψεις εκεί.
1: Όχι.
2: Ό, γιατί.
1: Πρώτον, δεν ολοκλήρωσα τις σπουδές μου.
2: Α.
1: Ήταν βασικό, δηλαδή.
2: Αυλαία. Κουρτίνα. Χειροκρότημα.
1: Υπόκληση.
2: Τελείωσε το έργο.
1: Και αεροδρόμιο.
2: Μικρού μήκους. Τελικά το σενάριο ήταν μικρού μήκους. Πεντάλεπτο. Για πες.
1: Ήταν ένας βασικός.
2: Πες, παιδί μου. Αν το ολοκλήρωνες.
1: Μα πήγα να βρω δουλειά.
2: Ναι.
1: Και έγραφε πτυχίο.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
1: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
1: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
3: Το Μεζόν Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική

0: και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη, που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
1: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
1: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
2: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Μία ακόμη σωρό εντόπισαν πριν λίγη ώρα τα σωστικά συνεργεία στο κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα μετά από τη χθεσινή έκρηξη. Όπως ανακοίνωσε επίσημα η πυροσβεστική, η σωρός ανήκει σε άνδρα. Γύρω στις 2 τα ξημερώματα είχε ανασυρθεί από τα συντρίμια του κτιρίου και η σωρός μιας γυναίκας. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστούν και οι υπόλοιποι 4 αγνοούμενοι. Ένα κοριτσάκι 10 ετών τραυματίστηκε ελαφρά από τους πυροβολισμούς στον Άγιο Παντελεήμονα χθες το βράδυ, όταν 4 άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από ένα καφέ και άνοιξαν πυρ προς την πρόσωψη. Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. 3 άτομα συνέλαβε η αστυνομία σε περιοχές της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό ατόμων που ενέχονται σε παράνομες μεταφορές αλλοδαπών. Στα οχήματα που οδηγούσαν βρέθηκαν συνολικά 21 παράτυποι μετανάστες. Οι αρχές της πόλης της Μπακόν κήρυξαν σήμερα κατάσταση καταστροφής στο σύνολο 50 περιοχών της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης εξαιτίας των πλημμυρών που προκλήθηκαν από καταρακτώδεις βροχές. Η βροχή που πέφτει αδιάκοπα από την Πέμπτη το απόγευμα έχει πλημμυρίσει τους δρόμους και έχει προκαλέσει την άνοδο της στάθμης του νερού στα κανάλια της Μπανκόκ, ενώ νερά έχουν μπει σε πολλά κτίρια που βρίσκονται δίπλα σε αυτά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα θα ανοίξουν ένα διάβλο επικοινωνίας για την αντιμετώπιση περιστατικών που προκαλούνται από την τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να ανταλλάσσουν απόψεις για τους κινδύνους και τα πλεονεκτήματά της, όπως ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο Λευκός Οίκος. Μετά το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ συγκρούονται απόψε στις 9 το βράδυ στο Περιστέρι, στο δεύτερο ημιτελικό του Super Cup.
3: Easy weather.
2: Σήμερα Σάββατο στην Αττική ο καιρός χαρακτηρίζεται από γενικευμένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Icon Weekend. Celine Dion.
1: Υπάρχουν τραγούδια που ξεπερνούν το χρόνο. Το My Heart Will Go On γράφτηκε για μια ταινία, αλλά κατέληξε να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο. Η Celine Dion δεν ήταν αρχικά βέβαιη ότι θα το ηχογραφήσει. Όταν όμως μπήκε στο στούντιο, μία και μόνο ερμηνεία ήταν αρκετή για να γεννηθεί ένας θρύλος. Ένα τραγούδι που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο και έγινε η φωνή μιας ιστορίας αγάπης που δεν ξεχάστηκε ποτέ. Easy Icon Weekend. Celine Dion. My Heart Will Go On.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έγιναν λοιπόν έρευνες και απεδείχθη Στάθη Χριστοφορίδη, προκειμένου να προλάβεις τον καρκίνο του προστάτη, ότι πρέπει 21 φορές το μήνα να χρησιμοποιείς το σελομπρίνο σου. Όχι μία, 21 φορές το μήνα να το χρησιμοποιείς, ναι, και να φτάνεις σε κορύφωση. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας για τον καρκίνο.
2: Μπορώ, ας πούμε, να το κάνω σε 2 δεκάδες και να αφήσω και μία. Τι πρέπει να το κάνω?
1: Θα χάσεις ένα μισάωρο.
2: Εντάξει, θα βρω ένα μισάωρο.
1: Κάτσε, Στάθη, γιατί είσαι και σε μια ηλικία που δεν σηκώνεται τόσο εύκολα το σελομπρίνο, έτσι, με τη μία. Δηλαδή, τι, 10 φορές να σηκωθεί?
2: Θα το ρισκάρω. Ειδικά... θέλω, δεν θέλω. Ουσιαστικά δεν είναι δική μου απόφαση.
1: Ναι,
2: είναι βιολογία αυτό.
1: Σωστό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό. Να δω.

0: δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 επί 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care

0: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο Θέατρο Εμπορικών του Ψηρή, στην avant-premiere της νέας παράστασης της Βαλέριας Δημητριάδου, Deadlift, Άρση Θανάτου. Μια σύγχρονη πολιτική κωμωδία με χιούμορ, ανατροπές και έναν εξαιρετικό θίασο ηθοποιών επί σκηνής. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη της εκπομπής η κυρία Μαρίνα Εφρέμογλου, διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα επιχειρηματίας με μεγάλη εμπειρία στον οικονομικό τομέα. Από το 2018 είναι επίσης δημιουργός του Euphoria Retreat στο Μιστρά, μιας κορυφαίας μονάδας που προσφέρει πρωτοποριακές μεθόδους για ολιστική θεραπεία της ψυχής και του σώματος και αποτελεί μια σπουδαία επένδυση για τον τουρισμό μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το Μεζόν Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τη σκηνή.

0: κυρίαρχε τάσει. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδεί στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριντα. Εξερευνά τι συναρπαστικέ διαδρομέ δύο σπουδαίων δημιουργών, τη πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη, που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή τη ελληνικότητα. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
1: Έλα πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τιμή που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
1: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
3: Easy News.
4: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Μία ακόμη σωρό εντόπισαν πριν λίγη ώρα τα σωστικά συνεργεία στο κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα μετά από τη χθεσινή έκρηξη, όπως ανακοίνωσε επίσημα η πυροσβεστική. Περίπου στις 2 τα ξημερώματα είχε ανασυρθεί από τα συντρίμια του κτιρίου η σωρός μιας γυναίκας. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστούν και οι υπόλοιποι 4 αγνοούμενοι, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας, τα οποία σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα οφείλονται σε διαρροή φυσικού αερίου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των 4 δραστών, που χθες το βράδυ άνοιξαν πυρ σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα. Από την επίθεση τραυματίστηκε στο πόδι, ευτυχώς ελαφρά, η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη του καταστήματος. 2 ώρες μετά την επίθεση, οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο των δραστών καμένο στην περιοχή του Ασπρόπυργου. Εντός του οχήματος βρέθηκε ένα Καλάζνικοφ. Τα αίτια της επίθεσης δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί. Η γιγαντιαία θεία λειτουργία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Place de la Concorde στο κέντρο του Παρισιού, χωροστατούντος του Παπαλέοντα του 14ου, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής δεύτερης ημέρας του τετραήμερου αποστολικού ταξιδιού στη Γαλλία. Η λειτουργία θα ξεκινήσει τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και αναμένεται να την παρακολουθήσουν πάνω από 600.000 πιστοί. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια και σημαντικό τμήμα του κέντρου της γαλλικής πρωτεύουσας είναι αποκλεισμένο για όσους δεν έχουν τις σχετικές άδειες εισόδου.
3: Sports.
4: Την απόφαση να αποδεσμεύσουν τον Ντάντζελο Ράσελ πήραν οι Memphis Grizzlies λίγες μόλις εβδομάδες μετά την απόκτηση του έμπειρου γκάρντ μέσω ανταλλαγής.
3: Easy weather.
4: Στην Αττική σήμερα επικρατούν νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως τις απογευματινές ώρες, με έμφαση στα δυτικά και νότια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Icon Weekend, Celine Dion.
1: Μερικές επιστροφές έχουν βαθύτερο νόημα. Το A New Day Has Come σηματοδότησε την επιστροφή της Celine Dion στη μουσική μετά από μια σημαντική περίοδο της ζωής της. Εμπνευσμένο από την οικογένεια, την ελπίδα και τα νέα ξεκινήματα. Ένα τραγούδι που μίλησε για το φως μετά τη δυσκολία και έγινε το ιδανικό soundtrack μιας νέας αρχής. Easy Icon Weekend, Celine Dion, A New Day Has Come.

0: again.
1: Melanie C και το Never Be The Same. Και
0: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
1: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
0: Η στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
1: Βέβαια, η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
0: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
1: Ναι.
0: Greek Spice.
1: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
2: Θα και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλό τύχη.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη της εκπομπής η κυρία Μαρίνα Εφρέμογλου. Διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα επιχειρηματίας με μεγάλη εμπειρία στον οικονομικό τομέα. Από το 2018 είναι επίσης δημιουργός του Euphoria Retreat στο Μιστρά. Μιας κορυφαίας μονάδας που προσφέρει πρωτοποριακές μεθόδους για ολιστική θεραπεία της ψυχής και του σώματος και αποτελεί μια σπουδαία επένδυση για τον τουρισμό μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.

0: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Σειρά! Ξεκόλα!
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρι Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Ξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάς

0: Τάκη Ζεγκίνογλου, Θανάση Ραυτόπουλο.
1: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
0: Cleansed. Προπόληση more.com.
2: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
3: Ερ Ελλάδα!
2: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
3: Σόγα βρε!
2: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
5: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σε Κρυσελιά Παρθένο Ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες Κανάκι, μπαρίλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
6: Easy News.
7: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Σε τέσσερις ανέρχονται πλέον οι σωροί που έχουν εντοπιστεί στα συντρίμια του κτηρίου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια κατάρρευση τμήματός του στην οδό Λυσικράτους. Οι δύο νέες σωροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών των σωστικών συνεργείων, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η επίσημη ταυτοποίησή τους. Οι αγνοούμενοι ανέρχονται πλέον σε δύο. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε χθες το μεσημέρι ένας 63χρονος υπήκοος Γερμανίας από την παραλία των Νέων Πόρων Πιερίας. Στον άνδρα παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πάνω από 700 δεντρίλια κρυζώθηκαν και κατασχέθηκαν μετά τη συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων στην περιοχή του Δήμου Αποκορώνου. Επιπλέον κατασχέθηκαν πλήθος πιστηρίων για εργαστηριακή εξέταση. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Νέα πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες κατέθεσε το Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προτείνοντας συμφωνία εντός 7 ημερών που θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς υπό την προϋπόθεση άρσης κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνήθη τακτική του, προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία αποκάλεσε τη στρατηγική σημασία στα λάθη. Εδώ, στενό Τραμπ.
6: Easy Sports.
7: Η Βαλένθια ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσεις της στη φετινή EuroLeague. Με τον TJ Shorts να κάνει ένα απίστευτο παιχνίδι, η ισπανική ομάδα επικράτησε τις Μπεσίκτας με σκορ 96-94.
6: Easy Weather.
7: Στην Αττική σήμερα επικρατούν νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Icon Weekend, Celine Dion.
1: Δεν είναι όλα τα τραγούδια εμπνευσμένα από ιστορίες αγάπης. Κάποια είναι ιστορίες ευγνωμοσύνης. Το Because You Loved Me ηχογραφήθηκε για τον κινηματογράφο, αλλά πολύ γρήγορα ξεπέρασε τα όρια της μεγάλης οθόνης. Με την ερμηνεία της Celine Dion έγινε ένα διαχρονικό ευχαριστώ στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας στις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μας. Easy Icon Weekend, Celine Dion, Because You Loved Me.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ο άλλος ο τουρίστας εδώ πέρα, αυτός ο απέναντί μου, ο αχαήρευτος, εσύ, εσύ, τις προάλλες του στείλε η άλλη πάρε λεμόνια για το σπίτι και της έγραψε πόσα.
2: Τι πόσα, ρε φίλε. Η ίδια κουβέντα. Θα κάνουμε πάλι την ίδια κουβέντα.
1: Ναι.
2: Κακό είναι που θέλω.
1: Δεν ζεις, αγόρι μου, στο σπίτι. Το λεμόνι, τι είναι το λεμόνι, το βάζουμε από πάνω από τη σαλάτα.
2: Πάλι, ξανά τα ίδια. Μπορεί να θες να κάνεις κάτι λεμονάτο και να θες δύο λεμόνια παραπάνω. Μπορεί να θέλεις να κάνεις σπιτική λεμονάδα. Μπορεί να θέλεις να κάνεις ζογκλερικά με τα λεμόνια. Δεν γνωρίζω τι θέλεις να κάνεις. Πες μου πόσα λεμόνια θέλεις. Δεν είναι τόσο
1: πάρε
2: κακό.
1: Πάρε πέντε, κάνε
2: δεν
1: πρώτα ζογκλερικά και μετά βάλτα στη
2: να
1: λεμονάδα.
2: Να βάλεις έναν αριθμό μπροστά. Θέλω αγκούρια. Πόσα.
1: Τρία.
2: Τι τα θέλεις. Αυτό. Πες, τρία. Και εγώ τόσα είχα φανταστεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακλήσεις. Κάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο match?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικό. An Immersive Voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Easy Icon Weekend, Celine Dion. Αυτό το Σαββατοκύριακο, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, η Celine Dion. Με αφορμή τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή, ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και ανακαλύπτουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές με την Δέσποινα Κριτικού, τα τραγούδια που συγκίνησαν ολόκληρο τον κόσμο και οι στιγμές που καθόρισαν τη σπουδαία καριέρα της. Easy Icon Weekend, Celine Dion. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
2: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για...

0: Κάνω δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
0: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
0: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε έναν γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη της εκπομπής η κυρία Μαρίνα Εφρέμογλου. Διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα επιχειρηματίας με μεγάλη εμπειρία στον οικονομικό τομέα. Από το 2018 είναι επίσης δημιουργός του Euphoria Retreat στο Μιστρά. Μιας κορυφαίας μονάδας που προσφέρει πρωτοποριακές μεθόδους για ολιστική θεραπεία της ψυχής και του σώματος και αποτελεί μια σπουδαία επένδυση για τον τουρισμό μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.

0: Salt και μίξεις και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
1: Easy News.
2: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στους 6 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τη χθεσινή ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα. Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και ανέσυραν τις δύο τελευταίες ορούς, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί ο εντοπισμός και των 6 ανθρώπων που αγνοούνταν κάτω από τα συντρίμια, με τις έρευνες να επικεντρώνονται πλέον στην επίσημη ταυτοποίηση των θυμάτων. Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκι, όπου και θα εφαρμόζονται νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από αύριο Κυριακή έως την 5η 1η Οκτωβρίου και από την Κυριακή 4 έως την 5η 8 Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Νέα πρόταση προς τις ΗΠΑ κατέθεσε το Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προτείνοντας συμφωνία εντός 7 ημερών που θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, υπό την προϋπόθεση άρσης κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνήθη τακτική του, προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία αποκάλεσε τη στρατηγική σημασία θαλάσσιο οδό στενό Τραμπ. Πλήθη ανθρώπων σειραίων στη διάσημη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι σήμερα, εν ώψη της υπαίθριας λειτουργίας, όπου θα χωροστατήσει ο Πάπας Λέων, τη σημαντικότερη εκδήλωση κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του αυτό το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια και σημαντικό τμήμα του κέντρου της γαλλικής πρωτεύουσας είναι αποκλεισμένο για όσους δεν έχουν τις σχετικές άδειες εισόδου.
1: Easy Sports.
2: Μετά το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ συγκρούονται απόψε το βράδυ στις 9 στο Περιστέρι, στο δεύτερο ημιτελικό του Super Cup.
1: Easy weather.
2: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός στην Αττική προβλέπεται νεφελώδης με παροδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Icon Weekend, Celine Dion.
1: Υπάρχουν τραγούδια που γίνονται επιτυχίες και υπάρχουν τραγούδια που βρίσκουν τον άνθρωπο που ήταν γραφτό να τα ερμηνεύσει. Το The Power of Love είχε ήδη διανύσει τη δική του πορεία μέχρι που έφτασε στα χέρια της Celine Dion το 1993. Με την ερμηνεία της, το τραγούδι απέκτησε νέα δύναμη, κατακτώντας την κορυφή των αμερικανικών charts και χαρίζοντας της το πρώτο νούμερο 1 της καριέρας της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια διαχρονική μπαλάντα για τη δύναμη του έρωτα που απέδειξε γιατί η φωνή της Celine Dion μπορεί να μετατρέψει ένα τραγούδι σε συνέστημα. Easy Icon Weekend, Celine Dion, The Power of Love.

0: again.
1: Melanie C και το Never Be The Same. Και
0: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
1: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
0: Η στιγμή που γεννήθηκα στην τελεία.
1: Η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
0: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
1: Ναι,
0: Greek Spice.
1: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
2: Και θα πάω στη δουλειά σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλό τύχη.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.

0: Crazy Live Experience. Celine Dion, live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris.
1: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ, συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Τι Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
3: Ελλάδα!
2: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
3: Σόγα, βρε!
2: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Τραγικός επίλογος γράφτηκε στην υπόθεση της κατάρρευσης του κτηρίου στην Πλάκα, καθώς τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και τις δύο τελευταίες ορούς.

που αναζητούνταν στα συντρίμια. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την τραγωδία ανέρχεται πλέον στους 6. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των αρχών, η έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση πιθανότατα οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου, ενώ τα ακριβή αίτια της τραγωδίας παραμένουν υπό διερεύνηση. Στη σύλληψη ενός 49χρονου προχώρησαν το απόγευμα της 5ης 24 Σεπτεμβρίου αστυνομικοί του τμήματος τροχιάς Αττικής Οδού, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ και ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης για 2.005 ημέρες. Τρεις νεαροί αλλοδαποί συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά μεταναστών. Πρόκειται για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις που αποκάλυψαν οι αστυνομικοί έλεγχοι στο νομό, με τους διακινούμενους να ανέρχονται συνολικά σε 21, ανάμεσά τους και 8 ανήλικοι. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό Αθήνας, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη, όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από αύριο Κυριακή έως και την 5η 1η Οκτωβρίου και από την Κυριακή 4 έως και την 5η 8 Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, τόνισε σήμερα στο Αλτζαζίρα ότι όσοι νόμιζαν πως θα μπορούσαν να βάλουν στο στόχαστρο τον Ιρανικό λαό με κυρώσεις, έκαναν λάθος υπολογισμούς. Ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιδιώκουν να εμποδίσουν το Ιράν να βασίζεται στις δικές του δυνάμεις, αλλά το Ιράν θα επενδύσει στο λαό του. Sports. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα την ΑΕΚ στο γήπεδο Ανδρέας Παπανδρέου στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup. Easy weather. Για αύριο Κυριακή ο καιρός στην Αττική προβλέπεται νεφελώδης με παροδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Ζου 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Icon Weekend, Celine Dion.
1: Υπάρχουν τραγούδια που δοκιμάζουν τα όρια μιας φωνής. Το All By Myself είχε ήδη γίνει γνωστό από τη δεκαετία του 70. Όταν όμως η Celine Dion αποφάσισε να το ερμηνεύσει, το μετέτρεψε σε μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της καριέρας της. Κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων, ο παραγωγός David Foster την πίεσε να φτάσει ακόμα πιο ψηλά φωνητικά. Και κάπως έτσι γεννήθηκε η θρυλική κορύφωση του τραγουδιού, που μέχρι σήμερα παραμένει μία από τις πιο εντυπωσιακές ερμηνείες της. Easy Icon Weekend, Celine Dion, All By Myself.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έγιναν λοιπόν έρευνες και απεδείχθη Στάθη Χριστοφορίδη, προκειμένου να προλάβεις τον καρκίνο του προστάτη, ότι πρέπει 21 φορές το μήνα να χρησιμοποιείς το σελομπρίνο σου. Όχι μία, 21 φορές το μήνα να το χρησιμοποιείς και να φτάνεις σε κορύφωση. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας και το καρκίνο.
2: Μπορώ, ας πούμε, να το κάνω σε 2 δεκάδες και να αφήσω και μία. Τι πρέπει να το κάνω.
1: Θα χάσει ένα μισάωρο.
2: Εντάξει, θα βρω ένα μισάωρο.
1: Κάτσε, Στάθη, γιατί είσαι και σε μια ηλικία που δεν σηκώνεται τόσο εύκολα το σελομπρίνο, έτσι, με τη μία. Δηλαδή, τι, 10 φορές θα σηκωθεί.
2: Θα το ρισκάρω. Ειδικά... θέλω, δεν θέλω. Ουσιαστικά δεν είναι δική μου απόφαση.
1: Ναι,
2: είναι βιολογία αυτό.
1: Σωστό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά, 6.30 με 10, στον Easy 97,2.

0: είναι καλό.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό. Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Το βράδυ, στο Θέατρο Εμπορικών στο Ψηρή, στην αβάν πρεμιέρ της νέας παράστασης της Βαλέριας Δημητριάδου, Deadlift, Άρση Θανάτου. Μια σύγχρονη πολιτική κωμωδία με χιούμορ, ανατροπές και έναν εξαιρετικό θίασο ηθοποιών επί σκηνής. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
2: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
7: Ελλάδα!
6: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
7: Σόγα, βρε!
6: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Icon Weekend, Celine Dion.
1: Κάποια τραγούδια έρχονται την κατάλληλη στιγμή. Το That's the Way It Is κυκλοφόρησε το 1999 ως το πρώτο νέο τραγούδι στη συλλογή μεγάλων επιτυχιών της Celine Dion. Με ένα πιο σύγχρονο ήχο, αλλά την ίδια μοναδική ερμηνεία. Μίλησε για την επιμονή, την ελπίδα και την πίστη στην αγάπη. Και έγινε η πρώτη επιτυχία της που μπήκε στα αμερικανικά charts, αποκλειστικά χάρη στη δύναμη του ραδιοφώνου. Ένα αισιόδοξο μήνυμα που παραμένει διαχρονικό. Easy Icon Weekend. Celine Dion. That's the way it is.

0: Παιδιά, μόλις χώρισα.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Υπήρχε ένας χαρακτήρας, ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
1: ναι,
0: φούντωνε.
1: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα.
0: Α.
1: Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
0: Αλήθεια,
1: μάκη.
0: Σε βλέπω να ταράζεις όμως κλαίω.
2: Μαρία.
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι.
2: Ο Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
7: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
8: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένη της εκπομπής η κυρία Μαρίνα Εφρέμογλου. Διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα επιχειρηματίας με μεγάλη εμπειρία στον οικονομικό τομέα. Από το 2018 είναι επίσης δημιουργός του Euphoria Retreat στο Μιστρά. Μιας κορυφαίας μονάδας που προσφέρει πρωτοποριακές μεθόδους για ολιστική θεραπεία της ψυχής και του σώματος και αποτελεί μια σπουδαία επένδυση για τον τουρισμό μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.
9: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Ξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
1: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
0: Cleansed. Προπόληση more.com.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Το μεζόν δεκορασιών του φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριντα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το μεζόνα δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. 45 λεπτά μουσικής.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Icon Weekend, Celine Dion.
1: Μερικές φορές η πιο δύσκολη απόφαση είναι να φύγεις. Το Just Walk Away κυκλοφόρησε το 1993 μέσα από το album The Color of My Love. Ένα τραγούδι για εκείνες τις σχέσεις που όσο δυνατά και αν είναι τα συναισθήματα δεν μπορούν να έχουν το τέλος που ονειρευτήκαμε. Με τη χαρακτηριστική ερμηνευτική δύναμη της Celine Dion μετατρέπει έναν αποχαιρετισμό σε μια στιγμή γεμάτη αξιοπρέπεια και συνέστημα. Celine Dion, Just Walk Away.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Ο άλλος ο τουρίστας εδώ πέρα, αυτός ο απέναντί μου, ο αχαήρευτος, τις προάλλες του στείλε η άλλη πάρε λεμόνια για το σπίτι και τη έγραψε πόσα.
2: Η ίδια κουβέντα, φίλε. Η ίδια κουβέντα. Θα κάνουμε πάλι την ίδια κουβέντα. Κακό είναι που θέλω.
1: Δεν ζεις, αγόρι μου, στο σπίτι. Το λεμόνι, τι είναι το λεμόνι? Το βάζουμε από πάνω από τη σαλάτα.
2: Πάλι, ξανά τα ίδια. Μπορεί να θες να κάνεις κάτι λεμονάτο και να θες δύο λεμόνια παραπάνω. Μπορεί να θέλεις να κάνεις σπιτική λεμονάδα. Μπορεί να θέλεις να κάνεις ζογκλερικά με τα λεμόνια. Δεν γνωρίζω τι θέλεις να κάνεις. Πες μου πόσα λεμόνια θέλεις. Δεν είναι τόσο
1: πάρε
2: κακό.
1: Πάρε πέντε, κάνε
2: δεν
1: πρώτα ζογκλερικά και μετά βάλτα στη λεμονάδα.
2: Να βάλεις έναν αριθμό μπροστά. Θέλω αγκούρια. Πόσα?
1: Τρία.
2: Τι τα θέλεις? Αυτό. Πες, τρία. Και εγώ τόσα είχα φανταστεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Να δω

0: με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένη της εκπομπής η κυρία Μαρίνα Εφρέμογλου. Διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα επιχειρηματίας με μεγάλη εμπειρία στον οικονομικό τομέα. Από το 2018 είναι επίσης δημιουργός του Euphoria Retreat στο Μιστρά. Μιας κορυφαίας μονάδας που προσφέρει πρωτοποριακές μεθόδους για ολιστική θεραπεία της ψυχής και του σώματος και αποτελεί μια σπουδαία επένδυση για τον τουρισμό μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.
4: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Easy Icon Weekend, Celine Dion. Αυτό το Σαββατοκύριακο, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, η Celine Dion. Με αφορμή τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή, ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και ανακαλύπτουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές με την Δέσποινα Κριτικού, τα τραγούδια που συγκίνησαν ολόκληρο τον κόσμο και οι στιγμές που καθόρισαν τη σπουδαία καριέρα της. Easy Icon Weekend, Celine Dion. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 100.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Το Μεζόν Δεκορασιών Ευθυνοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
4: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
5: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάν υγρό 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.
6: Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια της πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos και το ελαιόλαδο Molon Lavé. Υποστηρικτής Elvida Food. Original Concept by Base Green. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Icon Weekend, Celine Dion.
1: Κάποιες ιστορίες αγάπης τελειώνουν. Οι αναμνήσεις τους όμως μένουν για πάντα. Το It's All Coming Back to Me Now γράφτηκε από τον Jim Steinman, εμπνευσμένο από το κλασικό μυθιστόρημα Ανεμοδαρμένα Ύψη. Ένα τραγούδι γεμάτο πάθος, ένταση και νοσταλγία που μιλά για τη στιγμή που όλες οι αναμνήσεις μιας μεγάλης αγάπης επιστρέφουν ξαφνικά. Όταν η Celine Dion κυκλοφόρησε τη δική της εκδοχή το 1996, μετέτρεψε το τραγούδι σε παγκόσμια επιτυχία και σε μία από τις πιο εμβληματικές ερμηνείες της καριέρας της. Τόσο ξεχωριστό, ώστε ο σπουδαίος συνθέτης Andrew Lloyd Webber το χαρακτήρισε κάποτε ως ένα από τα σπουδαιότερα ερωτικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Easy Icon Weekend, Celine Dion, It's All Coming Back to Me Now.

0: Easy 97,2 μαζί σου όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Where oceans apart, even though my tears have dried.

0: παιδιά, μόλις χώρισα.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Υπήρχε ένας χαρακτήρας, ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
1: ναι,
0: φούντωνε.
1: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα.
0: Α,
1: δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
0: Αλήθεια,
1: μάκη.
0: Σε βλέπω να ταράζεις όμως, κλαίω.
2: Μαρία!
3: Ναι!
2: Καλημέρα!
3: Ναι!
2: Ο Στάθης τη Μαρία!
0: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για το Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό, δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα, ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ, μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
11: Σόγα, βρε!
10: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια, τη πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτής Ελβίδα Food. Original Concept by Base Cream. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.

0: Lyon, live à Paris. Μια φωνή που σημάδεψε μια εποχή. Μια επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion, live à Paris.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας

0: Ποιος είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστη!
2: Μακί! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μακί!
1: Και τελείως άγνωστη!
0: Όλα, σενιόρ Μακίς!
1: Εντάξει ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε!

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη της εκπομπής η κυρία Μαρίνα Εφρέμογλου. Διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα επιχειρηματίας με μεγάλη εμπειρία στον οικονομικό τομέα. Από το 2018 είναι επίσης δημιουργός του Euphoria Retreat στο Μιστρά. Μιας κορυφαίας μονάδας που προσφέρει πρωτοποριακές μεθόδους για ολιστική θεραπεία της ψυχής και του σώματος και αποτελεί μια σπουδαία επένδυση για τον τουρισμό μας. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube πληκτρολογώντας το όνομα ή τον τίτλο της εκπομπής.
2: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Icon Weekend, Celine Dion.
1: Μερικές φορές ένα τραγούδι αρκεί για να σου θυμίσει ότι κάθε τέλος μπορεί να είναι μια νέα αρχή. Το I Am Alive κυκλοφόρησε το 2002 σε μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της Celine Dion. Μετά την επιστροφή της στη μουσική σκηνή και την έλευση του πρώτου της παιδιού, η ίδια θέλησε να μοιραστεί ένα μήνυμα αισιοδοξίας, χαράς και νέας αρχής. Δεν είναι τυχαίο ότι το τραγούδι ακούγεται σαν γιορτή. Με τον φωτεινό του ήχο και την ανεξάντλητη ενέργειά του, έγινε ένα από τα πιο αγαπημένα και αισιόδοξα τραγούδια της καριέρας της, θυμίζοντάς μας πως κάποιες στιγμές μπορούν να μας κάνουν να νιώσουμε πραγματικά ζωντανοί. Easy Icon Weekend, Celine Dion, I Am Alive.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έγιναν λοιπόν έρευνες και απεδείχθη Στάθη Χριστοφορίδη, προκειμένου να προλάβεις τον καρκίνο του προστάτη, ότι πρέπει 21 φορές το μήνα να χρησιμοποιείς το σελομπρίνο σου. Όχι μία, 21 φορές το μήνα να το χρησιμοποιείς, ναι, και να φτάνεις σε κορύφωση. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας και το καρκίνο.
2: Μπορώ, ας πούμε, να το κάνω σε 2 δεκάδες και να αφήσω και μία. Τι πρέπει να το κάνω?
1: Θα χάσεις ένα μισάωρο.
2: Εντάξει, θα βρω ένα μισάωρο.
1: Κάτσε, Στάθη, γιατί είσαι και σε μια ηλικία που δεν σηκώνεται τόσο εύκολα το σελομπρίνο, έτσι, με τη μία. Δηλαδή, τι, 10 φορές θα σηκωθεί?
2: Θα το ρισκάρω. Ειδικά... θέλω, δεν θέλω. Ουσιαστικά δεν είναι δική μου απόφαση. Ναι, είναι βιολογία αυτό.
1: Σωστό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ένα ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο Θέατρο Εμπορικών του Ψηρή, στην avant-premier της νέας παράστασης της Βαλέριας Δημητριάδου, Deadlift, Άρση Θανάτου. Μια σύγχρονη πολιτική κωμωδία με χιούμορ, ανατροπές και έναν εξαιρετικό θίασο ηθοποιών επί σκηνής. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το

0: Και οι ισχυρότεροι ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
1: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
2: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
1: Cleansed. Προπόληση more.com.
3: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
4: Ερε Ελλάδα!
3: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
4: Σόγα βρε!
3: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Easy Party Mix. Τρεις ώρες με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τις αγαπημένες μας δεκαετίες. Ξεκινάνε τώρα στον

Easy Party Mix με τον Βασίλη Κουμπεντάκο στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ο άλλος ο τουρίστας εδώ πέρα, αυτός ο απέναντί μου, ο χαίρευτος, εσύ, τις προάλλες του τη λέει άλλη πάρε λεμόνια για το σπίτι και της έγραψε πόσα.
2: Η τι ίδια πόσα, κουβέντα, ρε φίλε. Η ίδια κουβέντα. Πώς, θα κάνουμε πάλι την ίδια κουβέντα. Ναι. Κακό είναι που θέλω.
1: Δεν ζεις αγόρι μου στο σπίτι. Το λεμόνι, τι είναι το λεμόνι, το βάζουμε από πάνω από τη σαλάτα.
2: Άντε πάλι, ξανά τα ίδια. Μπορεί να θες να κάνεις κάτι λεμονάτο και να θες δύο λεμόνια παραπάνω. Μπορεί να θέλεις να κάνεις σπιτική λεμονάδα. Μπορεί να θέλεις να κάνεις ζογκλερικά με τα λεμόνια. Δεν γνωρίζω τι θέλεις να κάνεις. Πες μου πόσα λεμόνια θέλεις. Δεν είναι τόσο
1: πάρε
2: κακό.
1: Πάρε πέντε, κάνε
2: δεν
1: πρώτα ζογκλερικά και μετά βάλτα στη λεμονάδα.
2: Να βάλεις έναν αριθμό μπροστά. Θέλω αγκούρια. Πόσα.
1: Τρία.
2: Τι τα θέλεις. Αυτό. Πες, τρία. Κι εγώ τόσα είχα φανταστεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έγιναν λοιπόν έρευνες και απεδείχθη, Στάθη Χριστοφορίδη, προκειμένου να προλάβεις τον καρκίνο του προστάτη, ότι πρέπει 21 φορές το μήνα να χρησιμοποιείς το σελομπρίνο σου. Όχι μία, 21 φορές το μήνα να το χρησιμοποιείς, ναι, και να φτάνεις σε κορύφωση. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας και το καρκίνο.
2: Μπορώ, ας πούμε, να το κάνω σε 2 δεκάδες και να αφήσω και μία. Τι πρέπει να το κάνω?
1: Θα χάσεις ένα μισάωρο.
2: Εντάξει, θα βρω ένα μισάωρο.
1: Κάτσε, Στάθη, γιατί είσαι και σε μια ηλικία που δεν σηκώνεται τόσο εύκολα το σελομπρίνο, έτσι, με τη μία. Δηλαδή, τι, 10 φορές θα σηκωθεί?
2: Θα το ρισκάρω. Ειδικά... θέλω, δεν θέλω. Ουσιαστικά δεν είναι δική μου απόφαση.
1: Ναι,
2: είναι βιολογία αυτό.
1: Σωστό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ο άλλος ο τουρίστας εδώ πέρα, αυτός ο απέναντί μου, ο χαϊρευτός, εσύ, τις προάλλες του στείλε η άλλη πάρε λεμόνια για το σπίτι και της έγραψε πόσα.
2: Θα κάνουμε πάλι την ίδια κουβέντα. Ναι. Κακό είναι που θέλω.
1: Δεν ζεις, αγόρι μου, στο σπίτι. Το λεμόνι, τι είναι το λεμόνι, το βάζουμε από πάνω από τη σαλάτα.
2: Άντε πάλι, ξανά τα ίδια. Μπορεί να θες να κάνεις κάτι λεμονάτο και να θες δύο λεμόνια παραπάνω. Μπορεί να θέλεις να κάνεις σπιτική λεμονάδα. Μπορεί να θέλεις να κάνεις ζογκλερικά με τα λεμόνια. Δεν γνωρίζω τι θέλεις να κάνεις. Πες μου πόσα λεμόνια θέλεις. Δεν είναι τόσο
1: πάρε
2: κακό.
1: Πάρε πέντε, κάνε
2: δεν
1: πρώτα ζογκλερικά και μετά βάλτα στη
2: να
1: λεμονάδα.
2: Να βάλεις έναν αριθμό μπροστά. Θέλω αγκούρια. Πόσα.
1: Τρία.
2: Τι τα θέλεις. Αυτό. Πες, τρία. Και εγώ τόσο είχα φανταστεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.